0: διαλό να κάνω την ακουτόκα. Όμα βάντζε, βάντζε είσαι ο αιών πιτώ.
1: Always giving you more music for your weekend. Listen to the people screaming out more. Really want more. Right here, the weekend started, baby. We are 99 FM.